0: Είναι και τσολίνας, είναι τσολίνας.
1: Σαν Ιωάννη της Δεσσινέου. Σαν να Φρανσίσκα της Σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta